πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σασίμι τούνα, φερτώ. Μισό ρολόγι, άλλη designer σου λέω, φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ.